Σαχώτων σιέν ως κλώμα καρφάς μεν ετβανιέρτε τον σπάς μου τε κάνα οχλού κόμος κράχβαν μπού μάχος κανέρ φραϊβίες εν λίευ.